μου, σήκω μαρά βογάλου, ένα είναι ούτω εσφούρ μου, λέει είπα μινούτε. Ο Νατά, λέω λεόνο. Διο ελεά, ιάσε το εαλού του ανά, ο λεκόου του λούμα. Εβιβίλη, είπε ατέου, αεκόου του τούα. Α, ο τάτο, για υπέρ μου, σήκω μαρά βογάλου, ένα. Το φαταλό φατό, γιατί ο νεφού, είπα αγαλφιά φι. Μαλό τα ουατά, η μαλό φορ φατό, το ουατού, τι με φαίβα. Τα ουτεία, η αελατό, το αϊτο νούμα, με λέει, μα ότα μαλάουα. Λατό φωνά, μα φούτα, μα η τόνο, το σα. Λούγο πέγα τη φαϊλάνη, μαλόρσο η φωμουλία φατάλο φάτου νεφέα στόφι. Happy Thursday.

Ja, φάμε να το τφώ, η ολευτά λέγα για μνό. Φάμε να είναι άλλη νούμερο τόλου λοιπόν να πω. Μάτι μου τέγω μάβο φόγμα. Για μαλτινά, για σώ, όλη νούμερο αλούας φούρμα λεβάλλουν.